αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet. Don't close.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω!
2: Κολοπέδο! Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ!
10: Έχουνε μεγάλο πολύ!
0: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί!

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Φαντάζομαι γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι.
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή, τι να βρω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα!
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα! Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιέμαι.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακό.

0: πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό της Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη.
2: Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και πάει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος, παιδιά.
2: Αύριο, παιδιά, ξημερώνει 8 βρύς. Χωρίς
1: σωστή.
2: Μη.
1: Σωστή.
2: Αφήστε το μη να ξεκουραστεί από αύριο.
1: Πολύ σωστή.
2: Να μιλάμε κυριλάτα.
1: Καλά, θα το δούμε όμως.
2: Καλά, θα δούμε, θα μας βγουν τα μάτια, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Προειδοποιώ.
1: Η συνταγή είναι επιτυχημένη και έχουμε γεμάτη σκαλέτα με φοβερά θέματα. Έχουμε υπέροχα δώρα και εννοείται μουσικάρες στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να ξεκινήσουμε με όπως Life is Life. YouTube Beautiful Day ανακοινώσανε περιοδία. Θέλω να δω άμα είμαστε
2: αχ,
1: μέσα.
2: Αχ, και πηλέα.
1: Πηλέα, μωρή, τι πηλέα. Εντάξει,
2: άμα όμως ακούσουν και ρθουν όντως το παλατάκι στην πηλέα.
1: Μα ποιο παλατάκι, αυτοί θέλουν Ολυμπιακό στάδιο.
2: Εντάξει, θα αφήσουμε τις πόρτες ανοιχτές. Να ακούγονται μέχρι έξω.
1: Θα έρθει και έχει έρθει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Είναι εδώ. Παίζει με τσάκια αύριο.
2: Μη με σκάς.
1: Δεν το εξωσύνη.
2: Με ποιον.
1: Παίζουμε αύριο, παίζουμε με τη Γερμανία την Κυριακή, παίζουμε με την Ολλανδία και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών είναι όλη την εβδομάδα εδώ.
2: Προχθέ. Μη με μου το πουλάς λες και θα με ενδιαφέρει ποτέ τέτοιος άνθρωπος.
1: Γιατί?
2: Γιατί θα φεύγει να παίζει τη Γερμανία, θα παίζει με άλλα εκτός από την μπάλα, με άλλα στα 12.
1: Θα πας και στη Γερμανία, ξέρω.
2: Ναι, αυτό θα κάνω εγώ. Θα μαζεύω κάθε εβδομάδα τα κομμάτια μου. Προχθές ο Γρηγόρης δεν χαιρόταν που κερδίσαμε, λέει, τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι,
2: άρα
1: ναι.
2: Γιατί ξαναπαίζουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν σας έφτασε την πρώτη φορά. Θέλετε να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι για το National League τα προκριματικά.
2: Διά, κουράζεται πάρα πολύ με την μπάλα στο χέρι, θα μείνετε. Με την μπάλα στο χέρι, δεν μπορώ. Δύο φορές τον ίδιο αγώνα. Δεν αντέχω.
1: Δεν σε μπορώ.
2: Oh,
1: δεν σε μπορώ. Πάμε, πάμε, μουσικές.

0: Από τους ήμουνους στη disco εποχή, In Deep Last Night a DJ Saved My Life. Το κάνανε παλιά αυτό οι DJ. Τώρα,
1: παλιά, τώρα. Τέλος πάντων.
0: Εδώ είμαστε πρωινό, Βέλβετ, Βασίλης και Αναστασία. Τετάρτη, σήμερα 30 του Σεπτέμβρη. Και λέμε χρόνια πολλά στον Στρατόνικο και στην Στρατονίκη που γιορτάζουν.
1: Εξαιρετικό, να σας χαιρόμαστε.
0: Συμφώνω, πολύ ωραίο όνομα. Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
1: Okay.
0: Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Πώς είναι αυτή.
1: Και γιατί όχι, αλλά ναι, άντε τώρα να τους βρεις.
0: 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Εξαιρετικός.
0: 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, σωστά, από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα.
0: Και με το 1997 κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι.
1: Ε.
0: 1983 συνευλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη, το οποίο κατέρριψε η Βύση.
1: Ναι. Μπράβο, γυναικάρα.
0: Από το 1983 κρατούσε.
1: Ναι.
0: Το 1999 το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίτερ Γκράς, συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Μικρός Τυμπανιστής.
1: Μάλιστα.
0: 1924 γεννιέται ο Νίκος Ρίζος.
1: Τι προσωπικότητα.
0: Τι προσωπικότητα. Και το 1964 η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Χρόνια πολλά. Happy birthday, Μόνικα.
0: Η θεάρα.
1: Τι γυναίκα είσαι εσύ και τι ταλέντο έχεις.
0: Και κλείνουμε με το 1955 που φέρει από τη ζωή σε τροχαίο ατύχημα ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός που έχει μείνει και θρύλος.
1: Ναι.
0: Πια.
1: Ναι.
0: Η Μάνι, Ρίτσι και Πόβερη και Μετάλλικα μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο ύμνος των Μεταλλικά Unforgiven εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμη και για τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, oh man, Τετάρτη σήμερα, γιατί Τετάρτη. Γράφει. Τετάρτη, ναι. Δεν είναι.
0: Yes.
1: Γράφει 27 Σεπτεμβρίου, εύχομαι να είναι τα σωστά ζώδια.
0: Ναι.
1: Τα σωστά είναι, γιατί από πάνω γράφει 30 Σεπτεμβρίου. Άρα έχετε κάνει ένα typo εκεί στην Τζένι. Φαίνει μαζί της αυτή τη μέρα την ανάγκη για περισσότερη οργάνωση, καθαρές κουβέντες και αποφάσεις που θα στηρίζονται κυρίως στη λογική. Αναλυτικά για τους κρύους, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένος να ξεκαθαρίσετε μια κατάσταση που σας απασχολεί εδώ και καιρό. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Για τα διδυμάκια, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας σημείο σήμερα και μπορείτε να την αξιοποιήσετε παρέα με τη γρήγορη σκέψη σας και καθαρή όμως σκέψη θέλουμε. Θέλουμε το καθαρό της σκέψης. Για τους καρκίνους, η μέρα φέρνει στρέφει, συγγνώμη, την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και τους ανθρώπους που θεωρείτε πραγματικά δικούς σας. Λιονταράκια, η μέρα σας δίνει ενέργεια, δημιουργικότητα και μεγαλύτερη διάθεση να βγείτε από τη ρουτίνα. Για τους παρθένους, η Τετάρτη σας βοηθάει να βάλετε σε σειρά σκέψη, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν. Ζυγή, η μέρα σας ενθαρρύνει να εκφραστείτε πιο καθαρά για αυτά που θέλετε, χωρίς να φοβάστε μη δυσαρεστήσετε τους άλλους. Σκορπιοί, σήμερα έχετε την ανάγκη από ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν είστε διατεθειμένοι να αρκεστείτε σε μισές αλήθειες ή αόριστες υποσχέσεις. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει περισσότερη κίνηση, κοινωνικότητα και ενδιαφέρουσες επαφές, ενώ μια συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει μια νέα προοπτική. Εγώ και ρε, η Τετάρτη σου δίνει την ευκαιρία να ανοίξεις, να αναδείξεις τις ικανότητες σου χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείς υπερβολικά. Υδροχάκια, η μέρα σε οθεί να επικοινωνείς περισσότερο και να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να σου προσφέρουν νέες ιδέες. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σε οδηγεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς και σε κάνει να αναζητάς περισσότερο την ασφάλεια ενός οικείου περιβάλλοντος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Ξέρετε με ποιο κριτήριο τα Lidl διαλέγουν τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, με τα πιο υψηλά εννοείται, γιατί επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl.
2: Μάλιστα, όλα περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής και αυτό και πάρα πολλά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα που βρίσκουμε στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute και πρότυπα και πρωτότυπα και εννοείται μόνο στα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Έλτο Τζον, Dua Lipa, Cold Heart εδώ στο πρωινό Velvet και συνεχίζεται η μέρα μας και σήμερα με την Nutravit που μας δίνει τη δυνατότητα να σας δώσουμε δώρο συγκεκριμένα σήμερα για εκείνο αλλά και για εκείνη. Ένα τυχερό ή μια τυχερή κερδίζει Nutraman και Nutrawoman από την Nutravit. Το Nutraman συνδυάζει βιταμίνες και μέταλλα όπως Β6, Β12, σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο που συμβάλλουν στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό και στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης.
1: Έχουμε όμως και για νεράιδες με βιταμίνη Β6, ψευδάργυρο, βιωτίνη, βιταμίνη C και σίδηρο για υγεία, ζωτικότητα και ευεξία. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε και να μπείτε στην κλήρωση για τα σημερινά δώρα, γιατί κάθε μέρα
0: έτσι
1: δίνουμε δώρα με την αγαπημένη Nutravit, mm-hmm, στείλτε τη λέξη Nutravit κενό στο Viber του Velvet 6931968968, Nutravit κενό και το ονοματεπώνυμό σας και ο τυχερός ή τυχερή θα ενημερωθεί με μήνυμα Nutravit κάθε μέρα και ένα δώρο.

0: Υπέροχα, Τζον Μπάρα. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ είναι το πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, σήμερα διαβάζω και μαθαίνω. Ναι. Άμα τελικά πρέπει να πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα.
0: Ναι,
1: όπως υπήρχε αυτός ο... Αυτή η... οριακά είναι...
0: Και τάση και μόδα.
1: Μόδα ναι. πλέον
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: έχετε κάνει το νερό. Mm-hmm. Που είναι μύθος πάλι και αυτό με τα 8 ποτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βασίζεται σε καμία, λέει, σύγχρονη επιστημονική μελέτη. Mm-hmm. Αλλά αποτελεί προϊόν παρερμηνίας που επιβιώνει εδώ και δεκαετίες. Η αφετηρία αυτού του μύθου εντοπίζεται πίσω στο 1945, όταν η Αμερικανική Επιτροπή Τροφίμων και Διατροφής δημοσίευσε μια σύσταση σύμφωνα με την οποία οι ενήλικες χρειαζόμαστε περίπου 2,5 λίτρα νερού ημερησίως. Ωστόσο, σχεδόν όλοι προσπέρασαν τη δεύτερη και πιο σημαντική πρόταση της ίδιας οδηγίας, mm-hmm. ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας περιέχεται ήδη στις τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά, όπως φρούτα, λαχανικά, σούπες, αλλά και άλλα ροφήματα, όχι μόνο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Τροφές δηλαδή όπως το καρπούζι, το αγκούρι, τις ντομάτες, πορτοκάλια, μήλα αποτελούνται σε ποσοστό άνω του 80 έως 90% από νερό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά καλύπτει ήδη ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ημερήσιων αναγκών μας, χωρίς καν να αγγίξουμε το ποτήρι. Βέβαια, να τα αγγίζετε τα ποτήρια και να πίνετε νεράκι.
0: Καλό είναι να πίνεις, όντως.
1: Γιατί μην φτάσουμε τώρα και στο άλλο άκρο.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: ναι,
1: άλλο ένα μύθος. Ναι, άλλο ένα μύθος.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στον Αναστάση, τη Δώρα, τη Ραφαέλα, την Γιούλη, το Γιάννη, τον Αποστόλη, τη Μόνικα, το Χρήστο, τη Δέσποινα και τη Χριστίνα.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, δύο σημεία λίγο μετά την Νάπολη και μέχρι το ύψος εκεί 40 εκκλησιές. Και μετά στο ύψος εδώ Τριανδρίας Τούμπας. Και από την απέναντι μεριά έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις καθυστερήσεις. Επίσης, λεωφόρος Παπα-Νικολάου κατεβαίνοντας από Πεύκα Ρετζίκη, Φίλιρο, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στα κόκκινα και Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη περίπου μέχρι και την 28η. Η Βασιλής Όλας κινείται σχετικά καλά. Όσο πλησιάζεται εκεί στη Χάνστα, έχουμε τα προβλήματα στο φανάρι. Τσιμισκή αυξημένη κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και στην άνοδο και στην κάθοδο. Διασταυρώσεις λεωφόρος Δροποτάμου, Καραλού και Δημητρίου και Μαρίνου Αντίπα, έχουμε προβλήματα. Το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό και εννοείται και στα Μάλαγαρα, εκεί που συνεχίζονται λίγο τα προβλήματα με τα έργα ασφαλτόστρωσης. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε και στάση στο μετρό. Έτσι, ναι. Στάση εργασίας των εργαζομένων είναι από τη 1 μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα με ανακοίνωση που έδινε το Σωματείο Εργαζομένων με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη που απολύθηκε. Οπότε να ξέρετε, 1 με 5 δεν έχει μετρό σήμερα. Προσοχή. Όταν επιστρέψουμε, επαγγελματικά όρια που πρέπει να βάλεις στη δουλειά σου χθες.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Kylie Minogue στο υπέροχο Can't Get Out of My Head. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και θα μάθουμε τώρα όλοι μαζί τα επαγγελματικά όρια που πρέπει να βάλουμε στη δουλειά μας χθες.
1: Yes.
0: Έτσι. Και ξεκινάμε με το ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τα δικά μας προσωπικά όρια. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μαθαίνουμε τα όρια μας παρατηρώντας τα συναισθήματά μας. Τι μας πιέζει, τι έρχεται σε σύγκρουση με τις αξίες μας και δίνουμε στον εαυτό μας την άδεια να πει ως εδώ.
1: Ναι, ρε παιδιά, έτσι, αυτό γενικά πρέπει.
0: Επικοινωνούμε εκ των προτέρων. Το επικοινωνούμε, δηλαδή ενημερώνουμε την ομάδα τους πάντως. Κοιτάξτε, παιδιά.
1: Εγώ μέχρι εδώ είμαι, αυτό θα κάνω. Άμα θέλετε, παιδιά, άμα δεν θέλετε, πάνε βρείτε άλλον.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ας πάμε. Μετά τις 3 δεν δέχομαι email, δεν απαντώ σε email. Αύριο
1: και να στείλετε, διαβάστηκε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, δημιουργούμε σαφείς δομές. Μπλοκάρουμε όρους στο ημερολόγιο μας για βαθιά εργασία, ώστε να γνωρίζουν όλοι πότε δεν είμαστε διαθέσιμοι.
1: Βέβαια, κανένας δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς χρησιμοποιούμε έτσι τα calendar και τα αυτά και τα έτσι. Είμαστε λίγο πιο χυμαδιό.
0: Έχει χρησιμοποιηθεί. Διατηρούμε τις σχέσεις μας επαγγελματικές. Όσο και αν συμπαθείς κάποιον συνάδελφο, φρόντισε τα όρια μεταξύ φιλίας και δουλειάς να παραμένουν διακριτά.
1: Δεν χρειάζεται να γίνονται όλοι φίλοι σας, παιδιά. Υπάρχει η λέξη συνάδελφος. Χαλαρώστε λίγο.
0: Αναθέτουμε λέει εργασίες. Αν μια εργασία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας ή αν ο φόρτος είναι υπερβολικός, προωθούμε στο κατάλληλο άτομο.
1: Κάποιον που δεν είμαι εγώ.
0: Ναι. Μαθαίνουμε να λέμε όχι, εννοείται.
1: Πάρα πολύ εύκολο είναι αυτό.
0: Ειδικότερα λέω όταν μας δουν κάτι ανέφικτο.
1: Βρε και εφικτό να ζητήσεις. Άμα δεν μπορώ και δεν θέλω, δεν το κάνω. Τέλος.
0: Παίρνουμε κανονικά τις αδειές μας. Σε αυτήν να σωρεύονται.
1: Αχ, τι σταυρό κουβαλάμε.
0: Εκμεταλλευόμαστε λέει την τεχνολογία. Δηλαδή βάζουμε σε κατάσταση. Βάλε σε κατάσταση λέει, σε συγκέντρωση λέει, στο Slack. Κλείσε τις ειδοποιήσεις εκτός ωραίου και ρύθμισε το ημερολόγιο σου.
1: Ναι, το αθόρυβο εννοεί. Το είπε επιστημονικά.
0: Ναι, ναι. Και έχει και έξτρα tip πώς για το αφεντικό. Έτσι,
1: ναι.
0: Εδώ χρειάζεται λέει, να βάλει. Τι, όχι, είναι ακραίο.
1: Όχι, ναι, εννοείται, δεν θέλουμε τα άκρα.
0: Στο αφεντικό λέει λόγω
1: ναι, λόγω τι.
0: Λόγω ιεραρχίας.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται τακτική και ενσυναίσθηση.
1: Το χτυπάς με τακτική, δεν είπαμε άντε Γιούρια. Ναι.
0: Προτείνεις λύσεις λέει. Δηλαδή, παράδειγμα, αν λάβεις ένα μήνυμα εκτός ωραρίου, του γράφεις. Επειδή είμαι εκτός ωραρίου, δεν θα μπορέσω να λάβω απόψε, αλλά αύριο το πρωί πρώτο στη λίστα μου θα είναι.
1: Εγώ δεν πληρώνομαι για να προτείνω λύσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται πολύ παραπάνω γιατί η δουλειά τους είναι ακριβώς αυτό. Να βρίσκουν λύσεις. Μόλις αρχίσετε να με πληρώνετε και εμένα για να βρίσκω λύσεις, δηλαδή να επομίζομαι την ανοησία σας πάνω μου, τότε με χαρά να βρίσκω λύσεις. Πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να πω μια καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Να στείλω καλημέρα στην Αλεξάνδρεια που μας ακούει ο Σάξ και ο Αποστόλης, στην Οικόμα, στην Οικοδομή. Μπράβο, παιδιά. Να το δουλεύετε το μεροκάμα.
0: Πώς θα πάμε τα παιδιά.
1: Εξαιρετικό. Αποστόλης και Σάξ. Από Αλεξάνδρεια. Δεν ήξερα καν ότι φτάνουμε μέχρι εκεί.
0: Έπρεπε να δει την έκφραση στο πρόσωπό της.
1: Εξαιρετική η Οικοδομή. Δεν κατάλαβα. Είδαμε και τα γραφεία. Εξαιρετική η Οικοδομή. Μπράβο στα παιδιά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Oblivion εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω παράξενα πράγματα που δεν ξέρουμε για την καρδιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι λίστες.
0: Για
1: παράδειγμα, χτυπάει 100.000 φορές την ημέρα.
0: Ω, μεγάλος αριθμός.
1: Κουράστηκα και μόνο που το διάβασα.
0: Ναι.
1: Γεμίζει μια πισίνα μέσα σε ένα χρόνο. Η καρδιά, κάθε λεπτό λέει, κάθε λεπτό η καρδιά σου αντλεί περίπου 5,7 λίτρα αίματος. Μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να γεμίσει μέχρι και μια πισίνα.
0: Ναι.
1: Το υδραυλικό της σύστημα κάνει το γύρο της γης 2 φορές. Ατελείωτο δίκτυο λιαγγείων που φτάνει μέχρι και τα 96.000 χιλιόμετρα.
0: Απίστευτο.
1: Έχει το δικό της ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Mm-hmm.
1: Οι γυναίκες έχουν πολύ πιο γρήγορη καρδιά. Είστε φιδωλοί. Κι άλλα έχουμε πιο γρήγορα. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη. Μυαλό. Να, ας πούμε, τι έχουμε πιο γρήγορα. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη καρδιά στον κόσμο. Η ανθρώπινη καρδιά λέει ζυγίζει γύρω στα 200 με 400 γραμμάρια.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, η καρδιά μιας γαλάζιας φάλας ζυγίζει περίπου 600 κιλά. Και στον αντίποδο έχουμε το μικροσκοπικό έντομο Firefly, δεν ξέρω.
0: Yes.
1: Που έχει την πιο μικρή, τη βλέπεις μόνο με μικροσκόπιο την καρδιά, δεν ζυγίζει καν.
0: Μάλιστα.
1: Ο αριστερός μας πνεύμα να σκάνει χώρο μέσα στο σώμα μας για την καρδιά.
0: Λογικό.
1: Υπάρχει το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Mm. Ο έρωτας μπορεί να ελέγχεται από τον εγκέφαλο, αλλά η συναισθηματική απογοήτευση επηρεάζει άμεσα και την υγεία της καρδιάς. Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, Broken Heart Syndrome, mm-hmm. είναι μια πραγματική ιατρική πάθηση όπου το έντονο στρες και λύπη εξασθενεί προσωρινά τον καρδιακό μη. Σας έχω πει ότι το έχω πάθει αυτό το 18.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, διαγνωσμένο σε γιατρό.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, ένιωθα την αριστερή μου μεριά. Α, τι έχω περάσει.
0: Ποιος αλήτης.
1: Γι' αυτό έχω δικαίωμα να κράζω τις ερωτικές σας επιλογές. Και κλείνω με το ότι. Ναι, εννοείται. Το έχω κερδίσει αυτό. Έχω πάθει το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς.
0: Ναι.
1: Η Δευτέρα είναι η πιο επικίνδυνη μέρα. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα.
0: Για να κοπεί.
1: Οι περισσότερες, λέει, καρδιακές προσβολές συμβαίνουν Δευτέρα. Είναι φαινόμενο γνωστό και στην επιστημονική κοινότητα ως Blue Monday Effect. Λόγω του απότομου στρες της επιστροφής στη δουλειά και στην καθημερινότητα. Και επίσης η 25η Δεκεμβρίου, ανήμερα δηλαδή των Χριστουγέννων, mm-hmm. είναι η μέρα με τους περισσότερους καρδιακούς. Τέλος πάντων, φεύγουν οι άνθρωποι παγκοσμίως.
0: Ας το καλά.
1: Η μέρα των Χριστουγέννων.
0: Απίστευτο στατιστικό.
1: Δεν ήξερα οριακά τίποτα από όλα αυτά που διάβασα. Ωραίο, μ' άρεσε.
0: 96.000 χιλιόμετρα τα αγγεία μας. Φοβερά νούμερα.
1: Μ' άρεσε, μ' άρεσε, μ' άρεσε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή της ζωής σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Το πουλόβερι, τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Η ώρα είναι 8.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
18: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
17: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
19: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Σας το λέμε συνεχώς ότι τα Lidl έχουν πάει το θέμα φρέσκο ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή να μην έχεις την αγωνία, ειδικά στα φρούτα και στα λαχανικά, που εγώ το έχω πει, φρούτα λαχανικά δεν το έχω καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή. Αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο γιατί τα Lidl κάνουν κάτι πρωτοποριακό.
1: Παιδιά, τα Lidl έρχονται και μας αγκαλιάζουν με full εγγύηση και στα φρούτα και στα λαχανικά. Δηλαδή εγγυώνται πως αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι από τη φρεσκάδα, από την ποιότητα, θα μας επιστρέψουν την αξία τους πίσω στο full.

0: Σαν Ταβίντσι με το υπέροχο Περσέμπρεσι, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων τραγούδων. Συγγνώμη, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μου ήρθε στο μυαλό μου ο καλλιτέχνης με το Κομωδινέ, αυτό το μαλλί στην Eurovision. Τι ωραίο που ήταν.
1: Δεν έχω εικόνα. Δεν βλέπω Eurovision.
0: Είναι υπέροχο, λατρεμένο και αγαμένο ο Γιώργος Χρυσοστόμου.
1: Αχ, βρε Γιώργο.
0: Είναι Γιώργης φέτος και είναι και στο Κάμια, ωραία Κομωδία.
1: Τι, άμα σε έχει κάνει, άστο.
0: Και του αρέσει να πηγαίνει διακοπές μόνος του. Είναι καλεσμένο στη ήσυχη Χριστιδουλειά να ακούσουμε. Οπ, συγγνώμη, εδώ είμαστε.
2: Θα να ταξιδέψω μόνος μου. Ναι, είναι η καλύτερη μου αυτή. Απλά έχω πάρα πολύ καιρό να το κάνω.
1: Λέω,
2: με την έννοια
1: του
2: ότι μια φορά που είχα πάει στο Βερολίνο 5 μέρες και είχα πάρει ένα ποδήλατο και έκανα βόλτες μόνος μου, ήταν οι καλύτερες διακοπές που είχα ζήσει. Και έκανα και μπάνιο σε λίμνη, που πήγα εγώ να κάνω τον καμπόσο, ότι ξέρω να κολυμπάω, αλλά εκεί δεν έχει άνοση το νερό γιατί είναι γλυκό. Και λέω, Χριστέ μου, θα πεθάνω μπροστά στους Γερμανούς.
3: Και αυτές ήταν οι καλύτερες διακοπές.
2: Και τελικά τι έγινε,
3: Ναι, προφανώς.
4: Δεν σε έσωσε κάποιος.
2: Όχι, όχι, σώθηκα μόνος μου, αλλά βγήκα λίγο σαν τύχη. Εντάξει, γιατί είναι και λίμνη και από κάτω είναι διάφορα τα οποία κουνιούνται.
1: Παναγία μου. Χριστέ μου και Παναγία μου.
0: Πώς μπαίνουν εσύ με αυτό το καφέ το νερό, το πράσινο.
1: Για ποιο λόγο. Πάνε, πιέσαι ένα καφέ. Πρέπει να βουτήξει τη λίμνη.
0: Πάντως, το αρέσει να κάνει διακοπές μόνος του.
1: Μπράβο του.

0: Share στο υπέροχο Believe. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω φράσεις που λένε όσοι δεν έχουν τη διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Ω, μάλιστα, για είναι ευθύνη.
1: Μια διαδικασία συνεννόησης φέρει πάντα έναν πομπό και ένα δέκτη.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε δύο εκείνη τη στιγμή και παραπάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται όλα να τα αντιλαμβάνεται λάθος ο άλλος, να νευριάζει μόνος του, ας πούμε, και εσύ να μην φέρεις καμία ευθύνη.
0: Να που γίνεται μερικές φορές.
1: Στο νούμερο, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρετε. Στο νούμερο 1, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Φίλε, θα σου πω κάτι. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη πρωί και είπα, για να βρω έναν ηλίθιο προσάρμοστο να μιλήσω μαζί του να μου κάνει τα νεύρα μανταλάκια. Δεν παίρνω εγώ αυτή την ευθύνη για τη δική σου ανοησία. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Στο νούμερο 2, δεν το εννοούσα έτσι. Η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι: γιατί δεν το λες από την αρχή έτσι όπως το εννοούσες?
0: Ωραίο.
1: Δεν το εννοούσα έτσι. Δεν ήθελα να πω αυτό. Γιατί δεν λες από την αρχή αυτό που ήθελες να πεις?
0: Είπε ήταν και το λάθος κατάλαβες.
1: Λάθος κατάλαβα, το είπε σε άπτεστα ελληνικά. Δόξα τω Θεώ, ελληνικά καταλαβαίνω. Στο νούμερο 3, γιατί μου το κάνεις αυτό? Για την επίλυση, λέει, κάθε σύγκρουση απαιτείται αμοιβαία αυτοκριτική. Δεν γίνεται να είσαι εσύ μονίμως το θύμα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις από μένα. Προσωπικά τίποτα.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Τώρα, άμα δεν έχεις και το basic human decency, πώς το λένε στα ελληνικά,
0: oh my God,
1: την ανθρώπινη decency. Ναι,
0: ετοιμότητα.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς είναι το decency. Τη στοιχειώδη γνώση να συζητήσεις, ναι. Δεν θέλω κάτι από σένα. Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Όντως δεν κάνεις τίποτα σωστά. Κυρίως δεν συζητάς. Δεν αλληλεπιδράς. Okay. Και κλείνω με το. Γιατί είσαι τόσο ευαίσθητος? Λοιπόν, ευαίσθητη. Επειδή, ναι, ποτέ καμία δεν θα πει σε άντρα γιατί είσαι τόσο ευαίσθητος. Ποτέ, καμία, ποτέ δεν ακούστηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Η τέλεια απάντηση στο για, όχι, είσαι πολύ ευαίσθητη. Είσαι πολύ τώρα, γιατί είσαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Λοιπόν, θα απαντήσεις. Δεν είμαι ευαίσθητη, απλά δεν έχει συνηθίσει να έχει συνέπεια ως κάτω χαρακτήρα σου. Δεν είμαι ευαίσθητη, βλέπω,
0: ρίξε, μπαμ,
1: παρατηρώ, ναι, και λειτουργώ αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Αν εσύ δεν έχεις δεχτεί τις συνέπειες του σκατοχαρακτήρα σου, εσύ είσαι βλάκας. Έχει τεράστια διαφορά. Αχ, τρελαίναμε για αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Ανυπομονώ να μαλώσω με κάποιον και να μου πει γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη.
0: Λοιπόν, με αυτά τα ωραία λόγια θα, θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα.

0: Την απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, ένα λεπτό μετά τις 9. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
5: Καλημερούδια στην Έλενα, την Νάνση, την Κατερίνα, τη Μαρία, τη Βάσο, τον Δημήτρη και την Δήμητρα.
4: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Στην περιφερειακή, ρεύμα δυτικά προς ανατολικά στο ύψος Νεάπολης Σικιών έχουμε καθυστερήσεις και λίγο στο ύψος της Τριανδρίας. Στην απέναντι μεριά, εκεί στο ύψος πάλι της Νεάπολης έχουμε καθυστερήσεις αρκετές. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από ανατολικά, και τα δύο ρεύματα έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, όπως βλέπω και στην Ανδριανού. Πόλεως έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου. Και κινείται καλά σχετικά η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας. Όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, εκεί στο φανάρι της Χάνθη έχουμε καθυστερήσει. Όμως κεντρικά και έτσι Μισκή και Εγνατία έχουν πολύ καλή εικόνα. Εξαιρούνται αυτή τη στιγμή τα φανάρια στην παλαιό σταθμού, εκεί μπροστά στα δικαστήρια με 26η και από πάνω στο Βαρδάρι. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη είναι στα κόκκινα πολύ πριν τη Δαβάκη. Η γνωστή διασταύρωση Δενδροποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλους, όπως επίσης από το ύψος του Δενδροποτάμου μέχρι και περίπου εκεί στη Μοναστηρίου, βλέπω όσοι κινούνται προς το κέντρο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και κλασικά το φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε,
5: yes.
4: Τρία άγνωστα στατιστικά στοιχεία που προβλέπουν την επιτυχία ενός γάμου.
5: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amy McDonald, This is the Life. Και αυτό είναι τα Mosaic Stores που είναι και σήμερα μαζί μας. Μαγαζιά και καταστήματα που οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, με τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, είδη γραφείου και όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική χρονιά αλλά και για το γραφείο. Και ακούστε και το καλύτερο, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω σας χαρίζουν κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
1: Την εξαργυρώνετε μέσα σε 30 μέρες από την τελευταία αγορά. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores και θα τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Τρία άγνωστα στατιστικά στοιχεία που προβλέπουν την επιτυχία ενός γάμου.
1: Ναι.
0: Το 50% λέει όσων χωρίζουν μετανιώνουν την απόφασή τους. Το πρώτο. Έρευνα σε 2.000 άντρες και γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι διαζευμένοι ή τερμάτισαν μία σχέση τουλάχιστον 5 ετών διαπίστωσε ότι ποσοστό πάνω από 50% των ερωτηθέντων μετάνιωσαν για το χωρισμό τους.
1: Δεν θέλανε, ναι.
0: Για την ακρίβεια, το 54% έκανε δεύτερες σκέψεις. Το 42% σκέφτηκαν να δοκιμάσουν ξανά τη σχέση τους.
1: Ξαναζεσταμένο φαγητό τώρα.
0: Είναι μεγάλο
1: αρχή.
0: Το ποσοστό όμως.
1: Ναι, είναι, είστε πολύ.
0: Νούμερο 2. Οι περισσότεροι γάμοι, λέει, σημειώνουν και περισσότερα διαζύγια. Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν πως όσο προσπαθούν, τόσο πιθανότερο είναι να βρουν τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνεχίσουν για πάντα τη ζωή τους και έτσι παντρεύονται 1, 2, 3, 5, 6,
1: 12 φορές.
0: Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, λέει, το ποσοστό διαζυγίου για ένα πρώτο γάμο είναι μεταξύ 41 και 50%.
1: Πολύ.
0: Για τον δεύτερο ξεκινά από το 60 και φτάνει το 67%.
1: Περισσότερο.
0: Ενώ για τον τρίτο. Είναι 73% και 74%.
1: Τζάμπα τα έξοδα, ρε παιδιά.
0: Ναι, παιδιά.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και κλείνω με ένα. Αυτό είναι το πιο παράξενο για μένα στοιχείο. Η απόσταση, λέει, μεταξύ δουλειάς και σπιτιού επηρεάζει τη σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Ουίνια, ελπίζω να το λέω σωστά, τη Σουηδία, έδειξε ότι αν υπάρχει, λέει, εργασία σας στο σπίτι σας, η εργασία και το σπίτι έχουν απόσταση περίπου 45 λεπτά οδήγησης, υπάρχει, λέει, μεγάλο πρόβλημα, λέει, στο γάμο.
1: Ενευριάζει ο άλλος. Σκέψου τώρα να κάνεις ένα flyover στη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα, 2 ώρες πέρα δόθε. Γυρνά σπίτι, δεν θες την άλλη ούτε να τη βλέπεις.
0: Και πού, παιδιά, στη Σουηδία που δεν έχουν το κυκλοφορία.
1: Του λες και ήρεμου του ανθρώπου, Σουηδοί.
0: Η υπεύθυνη τη έρευνα Έρικα Σάνο παρακολούθησε, λέει, εκατομμύρια ζευγάρια και διαπίστωσε ότι από αυτούς, λέει, το 14% χώρισε καθώς είτε το ένα είτε το άλλο μέλος του ζευγαριού χρειαζόταν τουλάχιστον 45 λεπτά μετακίνησης προς τη δουλειά. Από την άλλη πλευρά, μόλις ένα 10% των ζευγαριών που χρειάζονταν μικρότερες μετακινήσεις για τη δουλειά χώρισε.
1: Όχι, παιδιά, 45 Όχι. λεπτά.
0: Ναι, λίγο
1: δεν
0: είναι.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Έχουμε το 2ωρο, το έχουμε στο τσεπάκι.
1: Λίγα Λάκι. Είναι. Είναι πάρα πολλά τα 45 λεπτά για να πας στη δουλειά σου. Είπες λίγα είναι.
0: Ναι, λίγα είναι.
1: 50 λεπτά κοντά να πάω από το σπίτι μου στη δουλειά μου.
0: Έχω κόσμο που πηγαίνει, κάνει μία και μία μισή ώρα στο νερό κάθε μέρα.
1: Αυτό είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν και μέρες. Δεν μπορώ να κοιτάξω αυτούς. Τα 45 λεπτά είναι πολλά.
0: Εντάξει, εγώ τα θεωρώ λίγα. Τι να σου πω τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχος Harry Styles, As It Was, εδώ στο πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, μια μέρα που φέρει μαζί της την ανάγκη για περισσότερη οργάνωση, καθαρές κουβέντες και αποφάσεις. Αναλυτικά για τους κρύους, Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένος να ξεκαθαρίσετε μια κατάσταση που σας απασχολεί εδώ και καιρό. Ταυράκια, η μέρα σας καλεί να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Για τους διδύμους, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας σημείο σήμερα και μπορείτε να αξιοποιήσετε τη γρήγορη σκέψη σας να ανοίξετε σημαντικές πόρτες. Καρκινάκια, η Τετάρτη φέρνει, όχι, στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και στους ανθρώπους που θεωρείτε πραγματικά δικούς σας. Για τους Λέοντες, η μέρα σας δίνει ενέργεια, δημιουργικότητα και μεγαλύτερη διάθεση να βγείτε από τη ρουτίνα. Παρθένη, η Τετάρτη σας βοηθάει να βάλετε σε σειρά σκέψη, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν. Για τους Ζυγούς, η μέρα σας ενθαρρύνει να εκφραστείτε λίγο έτσι πιο καθαρά, χωρίς να φοβάστε, μην δυσαρεστήσετε τους άλλους. Σκορπιοί, έχετε ανάγκη από ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν είστε διατεθειμένοι να αρκιστείτε σε μισές αλήθειες. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει περισσότερη κίνηση, κοινωνικότητα και ενδιαφέρουσες επαφές. Εγώ και ρε, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε τις ικανότητές σας χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσετε υπερβολικά. Υδροχοάκια, η μέρα σας οθεί να επικοινωνήσετε περισσότερο και να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να σας προσφέρουν νέες ιδέες. Και για τα ψαράκια τέλος, η Τετάρτη σας οδηγεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς και σας κάνει να αναζητήσετε περισσότερη ασφάλεια.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρεώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομία.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα, και στα Lidl θα βρούμε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα.
2: Και επειδή είναι πάρα πολύ σίγουροι για αυτά, μας δίνουν και φουλεγγύηση. Αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα αγαπημένα μας Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο φουλ.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Κοσίνς Λεπέρο Χαϊτζιού εδώ στο πρωινό Velvet και χθες το μεσημέρι στο στούντιο στις 3 Νάνση και Θανάση είχαν τον Άκη Πετρετζίκη.
1: Α, καλούλης μωρέ.
0: Για όλα, ναι, ναι. Και για το Masterchef. Ναι. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Εσύ όταν κέρδισες ένιωσες ότι ωραία, πήρα τη σωστή απόφαση.
2: Παιδιά, ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω όταν πήγα.
1: Τέλειο.
2: Μην μπερδευόμαστε.
1: Απήγες δηλαδή, να νικήσεις.
2: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Μας ξαναλέω, η δίψα είναι πολύ... Εγώ δεν άφησα κάτι, δεν άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα που δουλεύα στο εστιατόριο και πήγα σε ένα διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ άφησα μία δουλειά στη Νέα Υόρκη.
3: Μια προοπτική.
2: Μια προοπτική. Ένα πλάνο που ήδη είχα ξεκινήσει τριετές, τετραετές πίσω για να κάνω αυτό.
1: Και εγώ δεν πήγα με το... ότι θα συμβεί αυτό όμως.
2: Δεν γίνεται να μην το πιστέψεις. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές ακούω κάποιους που λένε εγώ πάω για το ταξίδι στο διαγωνισμό. Ναι. Αυτά είναι βλακίες. Δηλαδή, τι βλακίες είναι αυτές. Πας για να βγεις δεύτερος. Ναι. Δηλαδή, όταν πας να βγεις δεύτερος, μην πας.
1: Συμφωνώ
3: μαζί.
2: Ναι, αλλά πας για να βγεις τι.
3: Ναι, πας για να κερδίσεις.
2: Άρα αυτό σου λέω ότι εγώ πίστευα εξ αρχής ότι θα κερδίσω.
0: Ήταν σίγουρος και μπράβο του.
1: Είσαι ωραίος και μετράς.
0: Έτσι.

0: Bruno Mars, το υπέροχο Locked Out of Heaven, εδώ στο πρωινό Velvet της Τεταρτής.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα συνήθειες που τις κάνουμε στην κουζίνα μας,
0: ναι,
1: και είναι λάθος. Μπορεί να κρύβουν, λέει, και κινδύνους για την υγεία μας.
0: Οπα.
1: Στο νούμερο 1, επαναθέρμανση σε πλαστικά δοχεία.
0: Όχι. Α, ναι, σωστό.
1: Αυτό είναι, παιδιά, είμαι τόσο κακή στην ύπαρξή μου όσον αφορά αυτά,
0: mm-hmm,
1: που πάντα ρωτάω κάποιον ενήλικα. Λες και είμαι πεντάχρονο. Λες και εγώ δεν είμαι ενήλικη, βασικά. Πάντα. Γδαρμένα, θολά ή παραμορφωμένα πλαστικά δοχεία και για αποθήκευση φαγητού και δεν επιτρέπεται, ναι, κιόλας για αναθέρμανση.
0: Σωστό.
1: Ρίχνουμε, λέει, ζεστό φαγητό σε πλαστικό. Δεν επιτρέπεται. Αφήνουμε, λέει, τα περισσεύματα έξω για πολλή ώρα. Δεν επιτρέπεται.
0: Mm-hmm.
1: Τα μαγειρεμένα, λέει, τρόφιμα που αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου εισέρχονται στην επικίνδυνη ζώνη θερμοκρασίας μεταξύ 4 και 60 βαθμούς, όπου τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα και ο κίνδυνος τροφιμογενών ασθενειών αυξάνεται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Σφραγίζεται, λέει, το φαγητό σε ένα ακόμα ζεστό. Δεν επιτρέπεται.
0: Πρέπει τίποτα,
1: πρώτα,
0: παιδιά,
1: να κρυώνει και μετά.
0: Άσε που θα γίνει και ζημιά, θα γίνει κανένα μπαμ.
1: Ναι. Δεν καθαρίζεται, λέει, τα καπάκια των δοχείων. Πλένεται μόνο στοϊκά μόνο
0: και
1: το δοχείο
0: το καπάκι,
1: και όχι,
0: ναι,
1: το καπάκι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Χρησιμοποιείται μία σανίδα κοπής για τα πάντα.
0: Okay,
1: δεν πρέπει, λέει, να το κάνετε αυτό.
0: Και ειδικά με το κοτόπουλο πρέπει να έχει μία σανίδα μόνο του.
1: Τι φοβία έχω και αυτό με το κοτόπουλο.
0: Μα ισχύει.
1: Αποψύχεται κρέας, πουλερικά ή ψάρια στον μπάγκο. Δεν επιτρέπεται να, mm-hmm, το κάνετε αυτό. Πρέπει να τα βάζετε από την κατάψυξη στο ψυγείο.
0: Σωστό.
1: Και αποθηκεύεται ομό κρέας στο πάνω ράφι. Το ομό κρέας, λέει, ακόμα και σε σφραγισμένη συσκευασία μπορεί να διαρρεύσει χυμούς που περιέχουν βακτήρια. Όταν τα αποθηκεύεται, λέει, σε ράφ του ψυγείου, πρέπει να είναι το χαμηλό.
0: Α,
1: τα πουλερικά,
0: μάλιστα,
1: τα θαλασσινά είναι στο κάτω ράφ, σφραγισμένα σε ένα δοχείο ή σε ένα πιάτο που να συγκρατεί τυχόν διαρροές.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας αναβάθμισα τη ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο. Πάμε να κλείσουμε την ώρα μας.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς, λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
7: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Γρηγόρη, τον Στέλιο, τη Φανή, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τη Δανάη και τη Δάφνη.
0: lavijewelry.gr, εκεί θα δείτε όλες τις επιλογές που έχετε για να εξαργυρώσετε την δωρεπιταγή 20 ευρώ που σας δίνουμε καθημερινά, έτσι λοιπόν και σήμερα, στον αριθμό Viber του σταθμού 6931968968. Θα στείλετε λαβί κενό και ονοματεπώνυμο, τυχερός, τυχερή θα κερδίσει, που θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και θα εξαργυρώσει την δωρεπιταγή στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Πάρα πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα λαβί και από Ασίμι και από Ατσάλι και ελληνικές και ξένες συλλογές που θα βρείτε στα καταστήματα λαβί και θα σας κάνουν μοναδικές και μοναδικούς. Ένα κατάστημα λαβί σίγουρα είναι και δίπλα σας. Στον Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Πάμε να απολαύσουμε Dancing Queen και όταν επιστρέψουμε, συνήθειες που μας γλιτώνουν από τις περιττές εντάσεις.
1: Τέλειο.

me. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Από τις πιο όμορφες μπαλάδες δεκαετία του 80, Phil Collins, Against the Lodge, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών και συνήθειες που μας λιτώνουν, λέει, από τις περιττές εντάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε κάθε διαφωνία μάχη. Ας πούμε, λέει, ότι οργανώνουμε ένα γεύμα με φίλους και κάποιος ή κάποια επιμένει για διαφορετικό εστιατόριο. Μπορούμε να συζητήσουμε τις επιλογές χωρίς να αντιμετωπίσουμε την προτίμησή του ή της σαν προσωπική αμφισβήτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νούμερο 2. Δίνουμε λίγο χώρο στην παρόρμηση.
1: Δηλαδή, μετράς μέχρι το 10.
0: Μπράβο. Βλέπουμε κάτι που θέλουμε πολύ να αγοράσουμε, αλλά ξέρουμε ότι αυτό το μήνα μπορεί να είμαστε λίγο στριμωγμένοι.
1: Ναι.
0: Αντί να βγάλουμε αμέσως την κάρτα, δίνουμε στον εαυτό μας λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Λες, το σκεφτούμε λίγο, αλλά το δούμε λίγο πάλι αύριο.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, συναισθηματική νοημοσύνη, λέει, και ευγνωμοσύνη. Μέσα στην καθημερινότητα είναι εύκολο να θεωρήσουμε δεδομένα όσα κάνουν οι άλλοι για εμάς. Οι φίλοι που μας ακούνε σε μια δύσκολη μέρα, ο σύντροφός μας που ανέλαβε κάτι όταν δεν προλαβαίνουμε, ο συνάδελφος, λέει, που βοήθησε χωρίς να το ζητήσουμε. Ένα ειλικρινές ευχαριστώ δείχνει ότι προσέξαμε και εκτιμήσαμε την κίνηση.
1: Γιώνει κιόλας. Πολύ αποτελεσματικά αυτό.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Hadaway, What is Love. Τον είδα, τον έφερε και ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία του Hadaway. Τον είδα.
1: Αχ, Αντώνη.
0: Δεν θα ξεχάσω, τα κάνω παιδιά πίσω που ήταν φυσιολογικό και να λένε ποιοι είναι αυτοί.
1: Μα τώρα. Προδίδουμε τις ηλικίες μας, παιδιά. Τις προδίδουμε.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, τα τρία ζωδιάκια που ευνοούνται φουλ οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Στον Οκτώβριο και έχει και μπόνους. Τα τρία που χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή, μην πάρουν τα τρία τους. Λοιπόν, στο νούμερο ένα, στον ευνοημένων, ναι, είναι ο Λέοντας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Οκτώβρης, παιδιά, σαν μήνας θα αποδειχθεί ένας πολύ ιδιαίτερα δραστήριος μήνας για τους Λέοντες, mm-hmm, οι οποίοι έχουν πάρα πολλούς λόγους να βλέπουν τα οικονομικά τους με πάρα πολύ αισιοδοξία. Σας έρχεται το καλό. Στο νούμερο 2, τοξοτάκια. Οι τοξότες μπορούν να περιμένουν ένα μήνα με πολύ κινητικότητα σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Προτάσεις που επιτέλους βάζουν την υπογραφή που λέμε, προχωράνε, βλέπετε αποτελέσματα, δεν μένετε μόνο στα λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Και κλείνουμε την τριάδα με τον εγώ και ρο, που Οκτώβρης μπορεί να λειτουργήσει ως μήνας οικονομικής οργάνωσης και σταθεροποίησης. Επιτέλους, δεν πρόκειται απαραίτητα για μια περίοδο θεαματικών αλλαγών, θα κερδίσει και το Eurojackpot.
0: Ναι.
1: Αλλά για ένα διάστημα κατά το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν όσα ήδη έχουν χτίσει και να τα βλέπουν να αυγατίζουν και να τα επενδύσουν σωστά.
0: Μπράβο και στα εγωγεράκια.
1: Στα ζωδιάκια που θέλουν, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Στο νούμερο 1 είναι ο Κριός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η ανάδρομη πορεία του χρόνου στο ζώδιό σας συνδέεται αστρολογικά με την ανάγκη επανεξέτασης ευθυνών.
0: Ναι.
1: Ο Ταύρος, που χρειάζεται να δείξεις πάρα πολύ προσοχή στη διαχείριση χρημάτων σου μέσα στον Οκτώβρη. Και εννοείται ο Σκορπιός, που βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά χρειάζονται περισσότερη προσοχή και λιγότερο αυθορμητισμός. Μας έφαγε το μια ζωή την
0: έχουμε. Ότι είμαι... αξιοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να αφορούμε τα θέματα από τη σκαλέτα που αφορούν άσχημα λόγια Κρύο και Σκορπιό.
1: Ναι, πρέπει να βρούμε βασικά έναν Λέοντα ή έναν τοξότη να κάνουμε παρέα για τον Οκτώβρη. Και μετά τον πετάμε. Θα βρούμε άλλο ζώδιο για τον Νοέμβριο.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set, το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
4: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Και η Aegean, παιδιά, μας συνδέει με Κάιρο κυριολεκτικά, γιατί πλέον μπορούμε να πετάξουμε απευθείας εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου.
6: Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο μας περιμένει. Κλείστε και εσείς τη θέση σας τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήστε το δικό σας αιγυπτιακό παραμύθι.

0: The Week, το υπέροχο Blind Lights εδώ στο πρωινό Velvet. Μαζί μας και τα Mosaic Stores, εκεί που βρίσκουμε τεράστια ποικιλία σε τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, όλα όσα χρειαζόμαστε για τη σχολική χρονιά αλλά και για το γραφείο εννοείται. Και τώρα υπάρχει και bonus με κάθε αγορά 30 ευρώ, κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά μας.
1: Μπορείτε να την εξαργυρώσετε μέσα σε 30 μέρες από την τελευταία σας αγορά. Γι' αυτό αγαπάμε και επιλέγουμε για τα πάντα μας Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Αθηναίδα Νέγκα είχε πρεμιέρα χθες το καλύτερα αργά. Ναι, ναι. Okay, αλλά ποια της έκανε ποδαρικό? Η Χαρούλα Αλεξίου.
1: Χαρούλα.
0: Αναγνωρίζουμε τεράστια επιτυχία. Πραγματικά είπε πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Εμείς απομονώσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι για να ακούσουμε.
2: Είχες πει ποτέ μωρέ να μην ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου? Γιατί άμα δεν ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, μπορεί τώρα και να ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιο απλά στη σχέση μου.
3: Κοίταξα, σου πω ένα πράγμα.
2: Ναι.
3: Από το 2004 είμαι μόνη μου. Είναι πολλά χρόνια.
1: Ναι, είναι πολλά.
3: Κάτι σημαίνει.
2: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση.
2: Φαντάζομαι ναι, ότι αν ήθελες θα το είχες πολύ εύκολα.
3: Σίγουρα.
2: Εξαρτάται.
3: Που λένε καμιά φορά οι άντρες φοβούνται, ας πούμε, τις γυναίκες που...
2: Δεν ξέρω, ναι, τις φοβούνται.
3: Τι είναι αυτά τώρα, τις φοβούνται?
1: Μας φοβούνται, Χαρούλα, να έχουμε ένα μάγκα
3: που να μην φοβάται, ρε παιδί
2: ναι,
3: μου.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι, τον άλλο που φοβάται, τι να τον κάνει.
0: Έτσι, θέλουμε ένα μάγκα που να μην φοβάται, σου λέει.
1: Εγώ όμως, γιατί είπε δεν θέλει πολλή ανάλυση, δεν το κατάλαβα.
0: Είδε,
1: άρα είναι μόλις ότι... επειδή το ήθελε ή επειδή μας φοβούνται?
0: Επειδή τη φοβούνται. Αυτό ήρθε. Αυτό ήρθε.
1: Δες τώρα τι πάθαμε, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
0: Ωραίο.
1: Έτσι.
0: Ωραίο.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό Velvet της Πέμπτης, πρώτη του μήνα.
1: Αύριο έχουμε πρώτο μήνα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέα.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλώ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι μία με πέντε δεν έχει μετρό γιατί έχει στάση εργασίας. Ναι. Πολύ σημαντικό, ώστε το έχετε πάρει χαμπάρι και δεν το έχετε ακούσει. Από την Αναστασία Παύλου λοιπόν.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Τα λέμε τον άλλο μήνα.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Το πουλόβερι, τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Εδώ θα είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Εννοείται παρέα μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Σας θέλω συντονισμένους. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας και θα τα πούμε όλα. Και τα δικά σας νέα και τα νέα της ημέρας. Έχουμε επίσης έναν υπέροχο καιρό. Ελπίζω να διατηρηθεί και έτσι. Και για το ξεκίνημα, Chris Norman, Suzy Quattro, Stumbling In.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

The Revivalist, Wish I Knew You εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο, αύριο αλλάζει ο μήνας, παρόλο που είμαστε στην ίδια εβδομάδα κιόλας. Ήρθε η ώρα να μάθω και τα νέα σας. 69-31-968-968. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όσοι κυκλοφορείτε με το μετρό, να ξέρετε ότι έχουμε σήμερα μία μικρή στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν διαμαρτύρονται, αντιδρούν για την απόλυση σταθμάρχη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Τη χαρακτηρίζουν μάλιστα άδικη και εκδικητική, γιατί και δεν τον προειδοποίησαν, αλλά και δεν έγινε κάποια ουσιαστική αιτιολόγηση. Έτσι γράφουν στην ανακοίνωσή τους. Όπως και να έχει, 1 με 5 σήμερα δεν θα έχουμε μετρό. Τα Νίτα Τικάραν για τη συνέχεια. Twist in my sobriety.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Kylie Minogue και Confide in Me, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν θέλετε να μάθετε έτσι κάτι παραπάνω για την Kylie Minogue, έχει κυκλοφορήσει στο Netflix το προσωπικό της ντοκιμαντέρ. Όπου ξέρετε, αυτά τα ντοκιμαντέρ περιέχουν κάποιες αποκαλύψεις, κάποια πράγματα που ίσως να μην τα έχουν ξαναπεί οι καλλιτέχνες. Τώρα έχω στην παρέα μου και τη ΔΕΗ, η οποία αυτά που θέλει τα λέει ή μάλλον τα πραγματοποιεί μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, στηρίζοντας λοιπόν τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις δράσεις της ΔΕΗ, η οποία είναι δίπλα μας, dei.gr, εκεί θα τα μάθουμε όλα. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε λίγο με Survivor και Burning Heart.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τρεις συνήθειες περιττές για μένα. Για να γλιτώσουμε, λέει, τις εντάσεις στις σχέσεις. Ε, παιδιά, δεν γίνεται και συνέχεια να είμαστε όμως διαφήμιση βουτύρου. Εμένα όλο αυτό με πιέζει και με αγχώνει. Δεν κάνουμε κάθε διαφωνία μάχη. Γιατί δεν γίνεται. Εγώ έρχομαι τα επιχειρήματά μου, ώρες που τα είπες, τι είπες, σε ποιον τον είπες, τι φορούσες όταν τα είπες. Δίνουμε λίγο χρόνο στην παρόρμηση. Συμφωνώ. Μετράμε μέχρι το 10 από μέσα μας. Συναισθηματική νοημοσύνη. Και ευγνωμοσύνη. Θα το πω εγώ μπακάλικα. Παίρνεις, λέει, λίγα δευτερόλεπτα, α πούμε, τον χαζεύεις, τον κοιτάς και λες: άντε, ωραία, έχει και τα καλά του. Είναι τώρα αυτό. Τι να πάρεις, ένα ωραίο τασάκι. Κοσμιακτά! Άρε! Ωραίες εποχές τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Υπέροχη Τίνα Τέρνερ, What's Love Got to Do With It, 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όσοι γνωρίζουμε την μικρή γυάλινη βιβλιοθήκη που είναι στη Νέα Παραλία, θα μάθουμε αυτή τη βδομάδα και την μικρή γυάλινη πινακοθήκη. Γιατί θα γίνουν τα εγγένειά της πάλι στη Νέα Παραλία, σε διαφορετικό σημείο όμως. Θα είναι στον κήπο της Σάμου, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11.30, όπου θα φιλοξενεί αυτή η πινακοθήκη πάρα πολύ ωραία έργα, γιατί θα είναι στην ουσία μία γκαλερί. Τώρα, η πρώτη έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί, είναι από την Δημοτική Πινακοθήκη και θα έχει θέμα σχετικό με τη θάλασσα. Αξίζει να την επισκεφθούμε.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
8: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
9: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Πάμε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 12 ακριβώς. Τώρα μόλις άλλαξε, βλέπω εδώ το ρολόι στην οθόνη. Καλησπέρα σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εδώ η παρέα σας είναι ο Velvet. Παράλληλα, απολαμβάνουμε επιτυχίες. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο Snap, σε λίγο OMD, σε λίγο Rimon. Chris Isaac όμως για τη συνέχεια. Blue Hotel.

Αυτή είναι η Ρήμονη και το Tonight. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2. Η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όπως και τον Tom Cruise, θα το δούμε μεταμορφωμένο στη νέα του ταινία Digger. Έτσι, τώρα βλέπω και τον Johnny Depp. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχετική μόδα με τις μεταμορφώσεις. Η ταινία που θα κυκλοφορήσει είναι το Day Drinker και έχουμε ένα πολύ ωραίο comeback. Γιατί φανταστείτε τώρα τον Johnny Depp, έτσι λίγο πιο γερασμένο, με γκρίζα μαλλιά, με πάρα πολλά γένια. Μία λίγο πιο εγκληματική φιγούρα από ό,τι διαβάζω. Και θα είναι δίδυμο ξανά με την Πενέλοπε Κρούζ. Δεν ξέρω αν θυμάστε στους Πειρατές Καραϊβικής. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα δούμε, εννοείται. Έχουμε ένα πολύ μικρό τρέλερ. Αυτό έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Day Drinker λέγεται η ταινία. Και θα δούμε και τον Johnny Depp στην επιστροφή του. Προς το παρόν, αυτή είναι η Scorpions. Still loving you.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αυτή είναι η Ροξέτ, The Look, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Η Θεσσαλονίκη τώρα και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα γίνει αφετηρία για να δημιουργήσουμε πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις, γιατί η Aegean μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι και κρυμμένους παραδείσους υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί εσείς να θέλετε να κάνετε γαστρονομικό τουρισμό, να θέλετε για συγκεκριμένο λόγο να πάτε σε έναν προορισμό. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να μπείτε στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean. Διαλέγετε λοιπόν τον προορισμό σας και ετοιμάζετε τη βαλίτσα σας. Σε λίγο επιστρέφω με Gary Moore, Empty Rooms.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στη συνομιλία. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη από αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
12: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Η ώρα είναι 12.30.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: Υπέροχη τότε και το Άφρικα, 96,8 Velvet, εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Χθες λοιπόν το βράδυ πήγα σε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο. Ήταν λοιπόν ένα silent book party. Πρώτη φορά πήγαινα κι εγώ και το είδα τυχαία από το Instagram, από την κοπέλα που το διοργάνωσε. Στην ουσία ήμασταν γύρω στα 25 με 30 άτομα σε έναν χώρο. Είχαμε φέρει ο καθένας το βιβλίο του, επί 50 λεπτά διαβάζαμε, πίναμε και το κρασάκι μας και μετά έτσι ακολούθησε μια συζήτηση. Και ήταν πολύ καλή ευκαιρία, γιατί και γνώρισα άτομα που από υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα ξανασυναντούσα, αλλά ανταλλάξαμε έτσι και απόψεις και ήταν πολύ ωραίο που μας έφερε κοντά ένα κοινό ενδιαφέρον. Το βιβλίο εννοείται, καμιά φορά το παραγωνίζουμε, αλλά είναι σημαντικό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή της ζωής σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως? Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός σημείο Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, πάντα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πλέον στο μεσημέρι της Τετάρτης. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, για να δούμε αύριο πώς θα μπει ο καινούριος μήνας. Προς το παρόν θέλω να μάθω τα νέα σας. Στο Viber του Velvet τα λέμε όλα. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Mike Oldfield και Moonlight Shadow.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και αυτή είναι η Σία με το Cheap Thrills 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι εκεί προς 26 με 28 Οκτωβρίου που έχουμε και την Αργία και την 28η. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει διαφημιστική καμπάνια για να προσελκύσει τουρίστες από τις Βαλκανικές χώρες. Οπότε στα social media τρέχουν πάρα πολλά βίντεο όπου δείχνουν εικόνες και από τα αξιοθέατά μας, τα μνημεία, εκκλησίες, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, γιατί έχουμε και πολύ ωραίο φαγητό στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν μείνετε στην πόλη, να ξέρετε πολύ πιθανόν θα έχουμε αρκετούς τουρίστες, γιατί πλέον η Θεσσαλονίκη ενδείκνεται και ως ένας φθινοπορεινός προορισμός. Τώρα, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι πως είναι εντελώς διαφορετικό όταν πας τουρίστας σε μια πόλη και όταν τη ζεις στην καθημερινότητά της. Kim Carnes για τη συνέχεια, Betty Davis Eyes.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Rhythm Divine. Αυτός είναι ο Enrique Iglesias εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Έχω στην παρέα μου και σήμερα τη ΔΕΗ, η οποία δεν είναι μόνο στην παρέα μας. Είναι και δίπλα στην κοινωνία καθημερινά, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με τα οποία στηρίζει και τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον μας αλλά και το πολιτισμό. Δηλαδή πράγματα που ισούνται με στιγμές που θέλουμε να περνάμε. Θέλουμε να είμαστε όμορφα στην καθημερινότητά μας και να έχουμε κάτι να θυμόμαστε κιόλας. Day.gr και μπαίνετε εκεί μαθαίνοντας περισσότερα. Cindy Lauper σε πάρα πολύ λίγο. Time after time.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω φράσεις που λένε όσοι δεν έχουν τη διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρετε. Στο νούμερο 1, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη πρωί και είπα, για να βρω έναν ηλίθιο προσάρμοστο να μιλήσω μαζί του, να μου κάνει τα νεύρα μανταλάκια. Στο νούμερο 2, δεν το εννοούσα έτσι. Η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, γιατί δεν το λες από την αρχή έτσι όπως το εννοούσες. Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Όντως δεν κάνεις τίποτα σωστά. Γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη? Δεν είμαι ευαίσθητη, απλά δεν έχεις συνηθίσει να έχει συνέπεια ως κάτω χαρακτήρα σου. Αν εσύ δεν έχεις δεχτεί τις συνέπειες του ως κάτω χαρακτήρα σου, εσύ είσαι βλάκας.
3: Αχ, τρελαίνομαι για αυτές τις αλληλεπιδράσεις.
2: Ανυπομονώ να μαλώσω με κάποιον και να μου πει γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Woman και Roy Orbison λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και Στέργιος Τσουρνάβας, ο οποίος θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
7: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ελπίζω ότι η μέρα κυλά ευχάριστα ως τώρα, όπου και αν σας πετυχαίνω στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε για τρεις ώρες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και με τραγούδια που σίγουρα θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ με Bee Gees, Kim Wilde, Romantics αλλά και Fleetwood Mac, με τους οποίους θα ξεκινήσω. Μένετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Breathless είναι ο Dan Wilson. Έχει πει εξαιρετικά τραγούδια με το συγκρότημά του του Semisonic εδώ στην σόλο πορεία του στον 96,8 Velvet στα μέσα της εβδομάδας, αλλά στο φινάλε του μήνα. Ελπίζω κάνοντας ένα μήνυμα απολογισμό έτσι ο Σεπτέμβριος να κύλησε πολύ όμορφα για όλους εσάς, και από τον Οκτώβριο που μπαίνει ολοταχώς θα περιμένουμε ακόμη καλύτερα πράγματα, γιατί όχι. Σε λίγο Romantics, David Stewart από τους Eurythmics, πρώτα οι Bee Gees, ακούμε τώρα δυνατά Staying Alive στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όλοι κατά καιρούς έχουμε πέσει πάνω σε άρθρα διάφορα και περιστατικά από την πολυτάραχη προσωπική ζωή της Britney Spears, που μόλις ακούσαμε το Baby One More Time. Οπότε ετοιμάζεται μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία για την ζωή και την καριέρα της Britney Spears, η οποία σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια μετά το Bohemian Rhapsody των Queen, πραγματικά οι ταινίες που έχουν σχέση με καλλιτέχνες της μουσικής κάνουν πάρα πολλά εισιτήρια, με αποκορύφωμα την ταινία Michael που έχει ξεπεράσει το 1 δι σε εισπράξεις φέτος. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά εδώ 96,8 Velvet. Θα φύγουμε Ιταλία, θα ακούσουμε Survivor αλλά και John Farnham με το πολύ καλό You Are The Voice αμέσως μετά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων, ναι, στη, ναι, Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
6: Ναι. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό.
1: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Με το μάτι να γυαλίζει Survivor Eye of the Tiger στον 96,8 Velvet, στους 24 αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη. Κάπως έτσι θα κινηθεί όλη η εβδομάδα μέχρι το φινάλε της, μέχρι και την Κυριακή από ό,τι βλέπω. Στα της κίνησης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Περισσότερα θα μάθεις στο ΔΕΗ.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Το μεσημέρι μας και σήμερα έτσι όπως το θέλουμε, με πολλή μουσική στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα όπου και αν σας βρίσκω τώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαστε Άρχες Τσουρνάβας. Άλλες δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε Michael Jackson, Boston, Desireless, Anastasia και την Belinda Carlisle τώρα στο Heaven is a Place on Earth.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Βόλτα στη Γαλλία με την Ιντιλά. Σήμερα πάντως έχει γενέθλια μία Ιταλίδα την οποία τη γνωρίζει όλος ο πλανήτης, η Μόνικα Μπελούτσι, στα 62 της πλέον. Χρόνια της πολλά. Η Μόνικα που είχε ξεκινήσει ως μοντέλο στο χώρο της μόδας και έπειτα βέβαια έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στο χώρο της υποκριτικής. Και αν θυμόσαστε, είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη καλεσμένη του φεστιβάλ εδώ το Νοέμβριο του 2023 και φυσικά είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και είχε εντυπωσιάσει πραγματικά. Μάικλ Τζάκσον, Αναστέζια και η Μπόστον τώρα βάζουμε συνέστημα με το More Than a Feeling στο Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Άγγερε Έλλη, wait, τι περιμένουμε πλέον? Περιμένουμε τον Οκτώβριο, έναν μήνα πολύ ενδιαφέροντα, ο οποίος θα έχει και το μεγάλο εορταστικό τρίμερο με την Εθνική Επέτειο, με την γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Νωρίτερα στις 17 υπάρχει ακόμη ένα highlight που είναι ο νυχτερινός μαραθώνιος το Σάββατο 17 του μηνός. Ο 96,8 Velvet θα βρίσκεται εκεί, θα παίζει μουσική για εσάς που θα λάβετε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο θεσμό που μας αρέσει και τον στηρίζουμε πάρα πολύ. Συντομότατο διάλειμμα, Sir, Teddy Swims και μια πολύ καλή μελωδία από τα της μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω φράσεις που λένε, ναι, όσοι δεν έχουν τη διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
3: Ω, μάλιστα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρετε. Στο νούμερο 1, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη πρωί και είπα, για να βρω έναν ηλίθιο προσάρμοστο να μιλήσω μαζί του, να μου κάνει τα νεύρα μανταλάκια. Στο νούμερο 2, δεν το εννοούσα έτσι. Πώς η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, γιατί δεν το λες από την αρχή έτσι όπως το εννοούσες? Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Όντως δεν κάνεις τίποτα σωστά. Γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη? Δεν είμαι ευαίσθητη, απλά δεν έχεις συνηθίσει να έχει συνέπεια ως κάτω χαρακτήρα σου. Αν εσύ δεν έχεις δεχτεί τις συνέπειες του ως κάτω χαρακτήρα σου, εσύ είσαι βλάκας. Αχ, τρελαίνομαι για αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Ανυπομονώ να μαλώσω με κάποιον και να μου πει γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το Τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Soft Cell, Tended Love. Πιο πριν ακούσαμε Teddy Swims, Lose Control. Ο Teddy Swims ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν για να ερμηνεύσουν τραγούδια του George Michael στο tribute, στο αφιέρωμα που έκανε το MTV στην απονομή του βραβείου του την Κυριακή σε τραγούδια του George Michael. Ο Teddy Swims είπε ένα κομμάτι από το Careless Whisper. Μπορείτε να δείτε στο YouTube και γενικότερα και τους άλλους καλλιτέχνες που είπαν τραγούδια όπως το Freedom, αλλά και άλλες επιτυχίες του αγαπημένου George Michael. Συντομότατο το διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Άμπα στον Velvet.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
5: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ζήτ FM.
1: Απόγευμα στην πόλη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε στις 2 μέχρι και τις 5. Πηγαίνουμε μαζί με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Έχω ετοιμάσει Έρος Τραμαζώτη, Μάικλ Τζάκσον, Σκόρπιον, Σαλακέ του Σάμπα. Τώρα βάζουμε ρυθμό με το Βουλεβού.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.

Kings of Leon, Sex on Fire, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο μάτς της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο απέναντι στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Τα μάτς τα οποία θα πραγματοποιηθούν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, και μέσα σε χρόνο ρεκόρ λοιπόν δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Λογικό, μετά τις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής μας τελευταία, όλοι θέλουν να την απολαύσουν από κοντά. Αύριο είναι το μάτς με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Τώρα, όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε και αυτό το χρωστάμε στην Aegean, που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλή. Τώρα, Matthew Fisher.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Dirty Diana, απολαυστικός Michael Jackson και 96,8 Velvet. Αν είστε φαν του Game of Thrones, τότε τα νέα είναι πολύ ευχάριστα, διότι και επίσημα η Warner Bros. Ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει κινηματογραφική ταινία, λοιπόν, από το σύμπαν του Game of Thrones στη μεγάλη οθόνη. 1η Ιουνίου 2029 είναι η παγκόσμια ημερομηνία πρεμιέρας, λοιπόν, της κινηματογραφικής μεταφοράς του Game of Thrones. Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει. Στα του Netflix κυριαρχεί η σειρά The Final Problem. Αν είστε φαν του Sherlock Holmes, τότε τσεκάρετε τη συγκεκριμένη σειρά. Και εγώ επιστρέφω για να απολαύσουμε μουσική από Mojo, Brian Adams, Lauren McCain και πολλούς ακόμη. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί δε στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Με μια μεγάλη μελωδία του Brian Adams φτάσαμε λίγο πριν από τις 5. Καταπληκτικός ήταν ο Brian Adams στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του στην πόλη μας, στο Μέγαρο Μουσικής. Και αυτές είναι οι πιο σημαντικές στιγμές. Εκείνη η συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Περισσότερα θα δεις στο day.gr. Εγώ είμαι ο Στάργιας Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, μέχρι και τις 8. 8 με 11 ο Μάσιμο. Εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα, ένα εξαιρετικό βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εδώ, πρώτη του μηνός, θα λέμε 2 με 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεια χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή τη ζωή σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα, Τετάρτης 30 του Σεπτεμβρίου. Πάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Αύριο θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο. Προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Self-control για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Jennifer Lopez, αμέσως πιο μετά George Harrison και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα τα ακούσετε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τι φωνάρα είναι αυτή η γυναίκα. Είναι η Adele, Someone Like You στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Απόγευμα Τετάρτης λοιπόν, 30 του Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτός ο μήνας, όπως σας είπα και νωρίτερα. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα αυτός ο Σεπτέμβριος. Δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς έτσι. Σας περιμένω όπως και να έχει στο Viber στο 6931-968-968. Εκεί τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι και κάτι παραπάνω. Σαμάνθα Φόξ για τη συνέχεια και το Touch Me. Σε λίγο ερχόμαστε με Νέλη Φουρτάντο.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Εμοτσιώνε per sempre, Έρος Ραματζώτης, στον 96,8 Velvet, στα 35 λεπτά μετά από τις 5. Χαιρετώ το πλέτη που είναι στην παρέα στο Viber. Ξεκινάω, λέει τώρα, δεύτερη βάρδια. 5 ώρες μόνο, καλή δουλίτσα. Επίσης, χαιρετώ και την Εύη που μας ακούει και αυτή από το γραφείο. Τελειώνω, λέει σε λίγο, αλλά είστε η παρέα μου, ό,τι καλύτερο. Καλό σχόλασμα να ευχηθώ, Εύη. Καλή ξεκούραση και ό,τι και να κάνεις να τα περάσεις όμορφα. Δεν ξέρω τι σκοπό έχετε για σήμερα το απογευματάκι. Εντάξει, καιρό καλούτσικο θα έλεγα ότι έχει. Καλή θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν θα το πάει η βροχή, δεν νομίζω. Οπότε μια χαρούλα. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε με Jack Savoretti. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω φράσεις που λένε όσοι δεν έχουν τη διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρετε. Στο νούμερο 1, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη πρωί και είπα, για να βρω έναν ηλίθιο προσάρμοστο να μιλήσω μαζί του να μου κάνει τα νεύρα μανταλάκια. Στο νούμερο 2, δεν το εννοούσα έτσι. Η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, γιατί δεν το λες από την αρχή έτσι όπως το εννοούσες. Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Όντως δεν κάνεις τίποτα σωστά. Γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη? Δεν είμαι ευαίσθητη, απλά δεν έχεις συνηθίσει να έχει συνέπεια ως κάτω χαρακτήρα σου. Αν εσύ δεν έχεις δεχτεί τις συνέπειες του ως κάτω χαρακτήρα σου, εσύ είσαι βλάκας. Αχ, τρελαίνομαι για αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Ανυπομονώ να μαλώσω με κάποιον και να μου πει γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.

0: Billy Ocean, Caribbean Queen, στον 96,8 Velvet. Εντάξει, αυτό το κομμάτι πέρα από πάρα πολύ ωραίο, έχει και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Διαβάζω τώρα ότι στη Βόρεια Αμερική, λέει, μπορεί να κυκλοφόρησε ως Caribbean Queen το 1984. Σε άλλες αγορές όμως υπήρχε ως European Queen, δηλαδή στην Ευρώπη προφανώς εννοεί. Απίστευτο, δεν το ήξερα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια, λέει, ηχογράφηση, αλλά με διαφορετικό τίτλο και στίχους. Απίστευτο. Επίσης έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Billy Ocean και έχει κερδίσει και ο ίδιος Grammy για Best R&B Vocal Performance, είναι ο τίτλος του βραβείου που έχει κερδίσει, και γενικά τον έχει καθιερώσει στην pop σκηνή πάρα πολύ, εννοείται, και είναι και κομματάρα και μας αρέσει πάρα πολύ στο 96,8 Velvet. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, μείνετε εδώ.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, και στο bedandbath.gr.
7: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
8: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο 96,8 Velvet. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά, να σας πετυχαίνω κάπου όμορφα, κάπου ανέμελα. Δεν ξέρω τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Don't worry, be happy. Ακριβώς αυτό που και να βρίσκεστε. Weather Girls σε λιγάκι και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

And have we got

Red Hot Chili Peppers, τραγουδάρα, The Side, 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Επίσης χαιρετώ την Όλγα που λέει τραγουδάρα. Νομίζω αναφέρεσαι πριν που λέγαμε για Billy Ocean, το κομμάτι που είπαμε, που είναι πραγματικά κομματάρα και εγώ το λατρεύω. Επίσης χαιρετώ και τον Χρήστο που είναι στην παρέα στο Viber και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Φύγαμε για Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Σε λίγο Bad Boys Blue.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Wake me up before you go, Ghost, on 96,8 Velvet. Χαιρετίσματα στην Ευγενία που λέει ότι έχουμε βάλει το αγαπημένο τη τραγούδι. Μάλλον το Die with a Smile θα εννοεί. Πραγματικά είναι κομματάρα. Να σα πω επίση τώρα που διαβάζω εδώ για την ταινία Game of Thrones που θα βγει στον κινηματογράφο. Εντάξει, όταν λέμε θα βγει, όχι και τώρα, αύριο μεθαύριο. Θα βγει 1 Ιουνίου του 29. Να ξέρετε, έχετε ακόμη καιρό για να προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Την σκηνοθεσία λέει έχει αναλάβει ο Owen Harris, ενώ το σενάριο ο Bo Willimon. Και επίσης δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα σχεδόν. Δεν έχουμε ακόμη καν τα ονόματα των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ταινία. Οπότε έχουμε καιρό μέχρι τότε και να τα μάθουμε όλα και να προετοιμαστούμε για να πάμε να τη δούμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει Game of Thrones. Εγώ που δεν έχω δει, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσω, νομίζω, να τα βλέπω. Αλλά είναι και πολλές σεζόν. Τέλος πάντων. Michael Jackson σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: σου τις 50. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: La Luna, στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Να σας πω, άκουγα χθες ένα βιντεάκι κάποιον που έλεγε ότι πώς διατηρούμε φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα μας στο ψυγείο και επίσης πώς καθαρίζουμε τα συρτάρια από το ψυγείο μας. Αυτό λέει με ένα απλό πανάκι, νερό και απορρυπαντικό πιάτων αρκεί. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο για το καθάρισμα. Και επίσης σχετικά με τα λαχανικά και τα φρούτα, όπως λέει, τα αγοράζουμε, πρέπει να τα βγάλουμε από τη σακούλα τους. Δεν κάνει να τα αποθηκεύουμε με τη σακούλα μέσα στο συρταράκι του ψυγείου. Και πρέπει, λέει, να στρώνουμε μία αντικολλητική επίστρωση κάτω, αυτά τα σαπανάκια που είναι, και να τα βάζουμε εκεί γυμνά, χωρίς κάτι τριγύρω. Και επίσης μπορούμε και να τα πλένουμε, λέει, πριν τα αποθηκεύσουμε, αλλά πρέπει να τα αφήνουμε να στεγνώνουν πάρα πολύ καλά, να μην έχουν καθόλου υγρασία πάνω τους. Μου αρέσει αυτή η τακτική, μου τις πάνε λίγο οι σακουλίτσες που βάζουμε από τα λαχανικά και τα φρούτα, οπότε μπορεί και να το εφαρμόσω.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Ασταμάτητες, παιδί μου, σου λέω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με Black. Σε λίγο ερχόμαστε με τους YouTube. Αμέσως πιο μετά ο Ed Sheeran. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσετε μόνο εδώ.

απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

views. Φοβερός έτσι, Run Shape of You στο 96,8 Velvet. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα μου έχει δώσει η Δήμητρα. Το βλέπω και εγώ σε πολλά βιντεάκια στο TikTok που το κάνουν. Σχετικά με το ψυγείο που λέγαμε πριν και την οργάνωση των λαχανικών. Έχω πάρει, λέει, ειδικά πλαστικά δοχιάκια διάφανα και τα βάζω εκεί πλημμένα όλα τα λαχανικά, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Δεν ξέρω πού τα βρίσκεις αυτά. Θα μου πεις, εντάξει, έχει αν γκουγκλάρετε, έχει διάφορα. Λίγο με τις διαστάσεις δυσκολεύομαι, αλλά οκ, okay, θα το βρούμε κι αυτό. Γιατί είναι πολύ εύχριστα να τα βάζεις και πλημμένα. Μια χαρούλα. Λοιπόν, σας περιμένω στο Viber, όπως έκανε και η Δήμητρα, στο 6931 968 968, Stevie Wonder και Part Time Lover για τη συνέχεια.

0: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet. 96,8 Velvet.

0: Everything but the girl και το Missing στο 96,8 Velvet. Το μήνυμα του Χρήστου που λέει στα λαχανικά είναι και κάποιες ουσίες όπως τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων που δεν φεύγουν με το πλήσιμο. Πάρτε, λέει, το φαγητό σας στα χέρια σας. Είναι και ο πόνος από το Κιλκίς. Γεια σου, Χρήστο. Καλό δρόμο να έχεις γιατί οδηγείς. Να σας πω ότι δεν μου είπες βασικά πώς τα πλένουμε. Οπότε εγώ μπήκα λίγο και γκούγκλερα και λέει ότι τα φυλλώδη, μαρούλι, σπανάκι, μυρωδικά, όλα αυτά λέει τα διαχωρίζουμε σε φύλλα και τα πλένουμε καλά στο τρεχούμενο νερό και τα αφήνουμε σε μπολ με νερό και ξύδι. Καλά, αυτό το κάνει ο μπαμπάς μου. Κοίτα να δεις που είχε δίκιο τελικά. Τα λαχανικά με φλούδα, λέει, πατάτες, καρότα, τα πλένουμε και τα τρίβουμε απαλά με μία μαλακή βούρτσα. Δηλαδή στην ουσία τα κάνουμε ένα ντουζάκι. Τώρα αυτό βέβαια, αφού αυτά τα καθαρίζουμε έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω. Και τα πράσα και τα κρεμμυδάκια, λέει, τα χαράζουμε και τα βάζουμε σε κρύο νερό. Τα βυθίζουμε σε κρύο νερό. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Τώρα τι να σας πω. Αν έχεις χρήστο κάποια καλύτερη τακτική, γράψε μου στο Viber να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Σε λίγο REM, The One I Love, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω φράσεις που λένε όσοι δεν έχουν τη διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρετε. Στο νούμερο 1, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη πρωί και είπα, για να βρω έναν ηλίθιο προσάρμοστο να μιλήσω μαζί του, να μου κάνει τα νεύρα μανταλάκια. Στο νούμερο 2, δεν το εννοούσα έτσι. Η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, γιατί δεν το λες από την αρχή έτσι όπως το εννοούσες. Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Όντως δεν κάνεις τίποτα σωστά. Γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη? Δεν είμαι ευαίσθητη, απλά δεν έχεις συνηθίσει να έχει συνέπεια ο σκάτο χαρακτήρα σου. Αν εσύ δεν έχεις δεχτεί τις συνέπειες του σκάτο χαρακτήρα σου, εσύ είσαι βλάκας.
3: Αχ, τρελαίνομαι για αυτές τις αλληλεπιδράσεις.
2: Ανυπομονώ να μαλώσω με κάποιον και να μου πει γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Έτσι είναι. Girls just wanna have fun στο 96,8 Velvet. Πριν φύγω, να σας πω για το Χρήστο που μου είπε ότι το καλύτερο, λέει, είναι να καλλιεργούμε τα δικά μας λαχανικά. Έτσι, μάσουμε από εδώ και πέρα. Θα έχουμε το μπαχτσεδάκι μας έξω στο μπαλκόνι, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά από εμένα για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Αύριο τα ξαναλέμε στις 5 ακριβώς. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Να τα περάσετε μοναδικά, ό,τι και να κάνετε.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
8: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Motels, Footsteps, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στον 96,8 Velvet.

The Fray, you found me, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 12 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, η πέμπτη δηλαδή, θα είναι λιακαδάτη και το θερμόμετρο θα φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που καθαρίζει το σπίτι γιατί περιμένει date αργότερα και ακούει 96,8 Velvet. Αυτά είναι, Κωνσταντίνε μου, γιατί σε λίγα χρόνια, άκουσε με, θα καθαρίζεις για να μην πέσει παντόφλα. Και περιμένω λοιπόν και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ναι, Κλάουρα Νοντσέ, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και την Miley Cyrus να το γιορτάζει στα social και όχι άδικα νομίζω, γιατί κατάφερε μετά από 13 χρόνια να αναδεί ξανά την κορυφή στα Billboard. Το Buzz Persuade της Miley που κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου είναι το καινούριο νούμερο 1 του Billboard 200, κάτι που είχε καταφέρει η Miley και το 2013 με το Bangers, και συνεχίζει την πολύ καλή χρονιά της τόσο στη μουσική όσο και στην προσωπική της ζωή.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργοί αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή της ζωής σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 8.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: I want to know what love is, Foreigner, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα σας αρέσουν τα ταξίδια τώρα και έχετε στα σχέδια κάποιο σαφάρι στην Αιθιοπία, μπορεί να βρεθείτε σε μπελάδες. Άμα τα κιάλια που έχετε στην κατοχή σας για να βλέπετε λιοντάρια και ελέφαντες δεν έχουν πάρει ειδική άδεια από την αντίστοιχη υπηρεσία. Ο νόμος για τα κιάλια στην Αιθιοπία είναι ιδιαίτερα αυστηρός για λόγους εθνικής ασφάλειας και πιθανής στρατιωτικής χρήσης, κατασκοπία δηλαδή, και μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες που ξεκινάνε με πρόστιμο και καταλήγουν σε φυλάκιση. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε μαζί μου στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Fame, Irene Cara, Cosa de la Vita, Tina Turner, Human League, Don't You Want Me, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Set fire to the rain, Adele, στον 96,8 Velvet. Παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Bono των U2 να μιλάει στο Rolling Stone Magazine για το καινούργιο άλμπουμ της μπάντας που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Το Carnival Deluxe είναι το 16ο άλμπουμ των U2 και ανάμεσα στα tracks υπάρχει και ένα που αναφέρεται στη Ροζαλία, με τον Bono να την θαυμάζει για όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα και την Penelope Cruz, κοινή φίλη και των δύο, να τους φέρνει σε επαφή για να πάρουν τελικά οι U2 την τελική έκριση για το τραγούδι που την αφορά στο άλμπουμ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: My Feel You Sealer είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα σε Σαουδική Αραβία, με τις εργασίες να συνεχίζονται σε έναν ουρανοξύστη που ήδη έχει ξεπεράσει τα 450 μέτρα και όπως δηλώνεται στα σχέδια, όταν τελικά θα ολοκληρωθεί, τέρμα το Μπουρτζ Καλίφα, γιατί θα είναι το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο με ύψος 1 χιλιόμετρο και βάλε. Στο εσωτερικό του ουρανοξύστη θα υπάρχουν γραφεία, κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, πάρκα κλπ. Ενώ στα 650 μέτρα θα υπάρχει και μια ειδική πλατφόρμα παρατήρησης που θα προσφέρει στους τουρίστες και στους επισκέπτες μια πραγματικά μοναδική εμπειρία.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω φράσεις που λένε όσοι δεν έχουν τη διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
3: Μάλιστα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρετε. Στο νούμερο 1, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη πρωί και είπα, για να βρω έναν ηλίθιο προσάρμοστο να μιλήσω μαζί του να μου κάνει τα νεύρα μανταλάκια. Στο νούμερο 2, δεν το εννοούσα έτσι. Η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, γιατί δεν το λες από την αρχή έτσι όπως το εννοούσες. Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Όντως δεν κάνεις τίποτα σωστά. Γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη? Δεν είμαι ευαίσθητη, απλά δεν έχεις συνηθίσει να έχει συνέπεια ως κάτω χαρακτήρα σου. Αν εσύ δεν έχεις δεχτεί τις συνέπειες του κάτω χαρακτήρα σου, εσύ είσαι βλάκας. Αχ, τρελαίνομαι για αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Ανυπομονώ να μαλώσω με κάποιον και να μου πει γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

UB40, Where Did I Go Wrong? Στον 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα, βράδυ Τετάρτη. Έχει προχωρήσει η εβδομάδα, οπότε λοιπόν δεν κάναμε πουθενά λάθος. Οκ, okay, περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και ξεκινάει το weekend. Συνεχίσουμε με Verve και Bitter Sweet Symphony, αγαπημένο. Σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω και σήμερα με 60 λεπτά non-stop, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 λοιπόν, ξεκίνημα τρίτης ώρας στο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε με 60 λεπτά non-stop γεμάτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Βράδυ Τετάρτης, όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ στον 96,8 Velvet και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες που θέλετε να ακούτε και να σας φτιάχνουν το βράδυ κάθε βράδυ.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της τρίτης ώρας των 96,8 Velvet. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα. Τι μας έμεινε, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή για να ξεκινήσει το weekend. Οπότε λοιπόν κάνουμε υπομονή και δίνουμε ραντεβού εδώ αύριο, λίγο μετά τις 8, για να ακούμε τη μουσική και τις επιτυχίες που αγαπάμε.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσου, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που
2: ναι,
1: ακούτε
2: ναι, ναι.
1: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιω ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.